0: Παρούσα.
1: Γιώμα Αφροδίτη 22 ετών.
0: Παρούσα.
2: Ασλανίδης Δημήτριος 26 ετών.
0: Παρών.
1: Κατσι Βασιλείου Ελισάβετ 26 ετών.
0: Παρούσα.
2: Νικού Δημήτριος 28 ετών.
0: Παρών.
1: Κατσι Χαραλάμπους Παναγιώτης 29 ετών.
0: Παρών.
1: Ρούτσι Τένις 22 ετών.
0: Παρών.

0: struggling. I feel like you're struggling. Αγόρι μου, ήρθε ο μπαμπάς, εδώ είναι. Κάθε μέρα θα είναι εδώ. Θα πιούμε καφεδάκι μαζί. Όπως παλιά.
1: Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε ότι είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Ζήτησα να δω το παιδί μου. Αυτό που μου είπανε είναι ότι δεν μπορείς να δεις κάτι. Ως αιτία θανάτου του Ντένι, το πιστοποιητικό θανάτου, γράφει ολική απάνθρακωση. Δεν ξέρω τι υπήρχε σε αυτή τη σακούλα, ακόμα και σήμερα δεν ξέρω τι υπάρχει. Κλειστό φέρετο πήραμε το νοσοκομείο. Μας απαγορέψανε να ανοίξουν τα φέρετρα.

0: είχα δώσει πόση στο παιδί μου ότι θα μάθω τι το σκότωσε.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς αμαξοστοιχεία Intercity συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο, με αποτέλεσμα τρία βαγόνια να εκτροχιαστούν. Υπάρχουν και μαρτυρίες ότι έχει πιάσει φωτιά το συγκεκριμένο τρένο.
2: A station master had put the trains on a collision course. An explosion at the point of impact sparked a fire that caused some of the deaths. It suggested one of the trains may have been carrying an illegal inflammable cargo.
3: Days after the accident, bulldozers came to the site and cleared away tons of gravel and soil. The government said this was done in order to rebuild the tracks and restore the train service. But it created suspicion that the government was trying to remove evidence relating to the crash.

0: Greeks are angry that 2 years on, no railway personnel and politicians have been held accountable for the Denby rail crash. An accident report released revealed systemic failures of maintenance and training on the rail system.
1: Μετά από 2,5 χρόνια τότε κλείσαν την τυπογραφία, δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Ήθελα να γίνει εκταφή και να μάθω το πώς πέθανε το παιδί μου. Λέω, δεν υπάρχει άλλη λύση, θα κατέβω στο Σύνταγμα και θα κάνω απεργία πείνας.
2: Προσπαθώ 2,5 χρόνια τώρα να βρω από ότι πέθανε. Και δεν με αφήνουν το δικαίωμά μου να καταλάβω από τι πέθανε το παιδί μου.
1: Πρώτες 5 μέρες ήταν πολύ δύσκολα. Πονούσα. 2-3 φορές έλεγα να το παρατήσω. Αλλά είχα μια δύναμη μέσα μου. Αλλά πολύ γρήγορα όμως ένιωθα αυτή τη ζεστασιά του κόσμου, την αγκαλιά που χρειαζόμουν κάθε φορά που έρχονταν ο κόσμος. Κουράγιο που μου έδινε 23 μέρες όσο ήμουν εκεί.
2: Ζητάμε το αυτονόητο, να μάθουμε την αλήθεια για τα παιδιά μας. Και μέχρι να τη μάθουμε, η φωνή μας θα δυναμώσει.
3: Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ο Πάνος Ρούτση ανακοίνωσε πως σταματάει την απεργία πείνας.
4: Έγιναν δεκτά τα αιτήματά του για εκταφή της ορού του Ντένις, για ταυτοποίηση, για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, για να εντοπιστούν τα αίτια θανάτου.
2: Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα.

0: Τι θα πάμε σήμερα,
1: τι έκανε. Τι με ντομάτες, γιατί θυμάμαι τώρα. Και μου λέει, δεν νούσι μου, γιαγιά, θέλω τυρόπιτα με ντομάτες. Το έκανα εγώ.
2: Εμένα μου τρώει μέσα, γιατί ήταν η ώρα αυτήν η μέρα που ήθελε να φύγει, ήταν 7 τέταρτο. Και το ρωτάω του Διανιντένη, τι ώρα φεύγει το τρένο, και μου λέει, παππού, 7.30 ώρα φεύγει. Εσύ πώς προλαβαίνεις τώρα. Κάτσε, είπα εγώ. Φύγει άλλη μέρα. Όχι, παππού, γιατί έχω δουλειά. Και το λέω τη μάνα σου. Δεν θα προλάβει το τρένο ο Ντένις. Και το παίρνω εγώ μετά σε μισή ώρα, μία ώρα έτσι. Το λέω, Ντένι, πού είσαι. Παππού, είμαι μέσα στο τρένο. Άντε, καλό ταξίδι.
0: Χάρη να μην το είχε προλάβει.
1: Να γκαλιάσει το τελευταίο. Όλη χαρά έφυγε, πολλάκι μου, όλη χαρά. Σε 2 μέρες, αλλιά είμαι εδώ. Τι ήρθε. Ήρθε πεθαμένη. Πεθαμένη είναι το παιδί σε 2 μέρες.
2: Δεν μας πήρε ο Θεός για μας. Πήρε τους νέους. Εμείς μεγαλώσαμε, γεράσαμε να ζουνε τα γονάκια, τα παιδιά μας. Τι να κάνω. Αυτό...
0: Η αλήθεια θα βγει, γιατί εγώ δεν θα σταματήσω.
2: Ναι,
1: δεν
2: θα σταματήσει.
1: Δεν είμαστε μόνοι.
2: Η αλήθεια...
0: Είναι και ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Όλη η Ελλάδα είναι.
2: Όλη η Ελλάδα είναι με εμάς. Είναι με εσένα, είναι με εμάς, με τα παιδιά που δεν φύγανε.
1: Δεν είναι λίγα.
2: Όλοι. Τι να κάνω. Ηρεμήσου.
0: Εγώ γεννήθηκα στα Τίρανα, Αλβανία. Αλλά τότε αποφάσισαν οι γονείς μου ότι θα πρέπει να φύγουμε. Γιατί είχαν αρχίσει πολλά προβλήματα στην Αλβανία τότε.